0: και Νατάσα.
1: Νατάσα.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Over.